0: Κάτρα FM. Στο Τσιαλούι 4.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Kat-

0: Radio. Κάτρο FM. Σοβρέμενο hit μουσικά.
1: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
2: We are Offenbach, listen to Hurricane
1: on Catra FM Radio.